Ηλίας Δερόκαβ, Αμ Τε Ράδιο. Αμ Τε Ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Αμ Τε Ράδιο. Na program zaprasza Paweł Chowaniec.